περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Εννοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσι! Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει!
8: Και πάω, πάω, πάω!
2: Κολοπέδο! Άιντε! Προδότη!
9: Έχουνε μπιφ!
10: Έχουνε μεγάλο πολύ!
0: Πρωινό Velvet! Κάθε πρωί

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα
2: ζενίθ.
1: Ναι. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη σαλινής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέο ούτε λεφτά. Έχει δίκιο.
5: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet εδώ στο 96,8. Velvet, Βασίλης και Αναστασία, πρωινό Τετάρτης.
2: Ωραία Τετάρτη.
1: Ωραία.
2: Για καθιστή.
1: Για καθιστή, ζεστή.
2: Ζεστή, βραστή, μη σας πω. Αχνηστή.
1: Υπομονή από αύριο και μετά.
2: Από αύριο λίγο πέσει η θερμοκρασία. Τι ωραία, επιτέλους να ανασάνει και το κλιματιστικό. Όχι τίποτα άλλο. Να ξεκουραστεί. Φωνή να έχει, θα μας έλεγε φτάνει οι άνθρωποι. Κουράστηκα.
1: Να σου πω κάτι. Ξέρεις πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε κλιματιστικά σχεδόν παντού.
2: Αλλά ναι, στην Ευρώπη τύλιγαν τα σπίτια του με αλουμινόφαρτο.
1: Ήμουν Πολωνία, έτσι. Οι συγκοινωνίες. Καινούρια τραμ, υπέροχα,
2: ναι,
1: φανταστικά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουν κλιματισμό, να ξέρεις.
2: Όχι, παιδιά, τι, τίποτα.
1: Εμείς έχουμε εννοείται τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Γεμάτη καλύτερα, υπέροχη διάθεση. Και απολαμβάνουμε Roxette, Savage Garden. Και αμέσως μετά από Michael Jackson θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε και να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: The way you make me feel, Michael Jackson. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, Τετάρτης 26 του Αυγούστου. Χρόνια πολλά στον Ανδριανό, στην Αδριανή και στην Αταλία.
1: Χρόνια σας πολλά. Ωραία, να σας χαιρόμαστε.
0: Σαν σήμερα το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη.
1: Α, με γεια.
0: Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθάει να νικήσουν, λέει, τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου στη μάχη του Κλεθί.
1: Μάλιστα.
0: Το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper.
1: Αχ, παιδιά, πολύ μου αρέσει.
0: Ανακαμακετικά τα πρώτα αυτά που ήταν πολύ μικρούν.
1: Πάρα, εξαιρετικό.
0: Που δεν γνώριζα, σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης.
1: Μπράβο, κύριε Ισηγόνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το 1968 οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική και όλα σε εταιρεία, την Apple.
1: Τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα, όντως. Το 1740 γεννιέται ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ, Γάλλος εφευρέτης στο αερόστατο.
1: Αχ, και αυτός ο άνθρωπος, τι όνειρο να είδε.
0: Όντας,
1: δηλαδή, πραγματικά.
0: Το όνειρο του ανθρώπου να πετάξει ήταν αυτό.
1: Ναι, τίποτα.
0: Και το κίνητρο.
1: Ναι.
0: 1743 γεννιέται ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Το 1943 ο Δάκης. Τραγουδάρες.
1: Το κάνατε viral από πρόπερ στο καλοκαίρι και μας έχετε πάρει τα αυτιά.
0: Να ξέρετε, παιδιά, σε αυτή την ταινία δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα του Δάκη. Το τραγούδι δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα του Δάκη. Ούτε στου τίτλου, ούτε πουθενά.
1: Δεν είναι τον καημένο.
0: Ήταν καλλιτεχνικό ψευδόνομο το Δάκη. Ναι, ναι. Το αληθινό το όνομα ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης.
1: Κοίταξε, καλά έκανες και το έκανες Δάκη. Ναι. Δηλαδή, αν ρωτάς τη γνώμη, δεν τη ρωτάς, αλλά
0: δεν τη ρωτάς,
1: κάποια
0: εντάξει.
1: Πράγματα καλό ήταν που έγιναν.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε Σακύρα, έχουμε Kim Carnes και αμέσως μετά από Maggie Rayleigh επιστρέφουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μάγκε Ρέιλι στο υπέροχο Every Time We Touch. Εδώ είμαστε εμείς πανέτοιμοι και σήμερα για να ακούσουμε αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, ωραίες και έτσι τις στιβαρές μας, οι καλές. Ανέβηκαν επιτέλους στην ώρα τους.
0: Μια χαρά.
1: 26 Αυγούστου σήμερα. Σε καλεί να πατήσει, λέει, λίγο φρένο και να ακούσει περισσότερο τις ανάγκες σου. Η σημερινή ημέρα δεν ευνοεί τις βιαστικές αποφάσεις και τις μεγαλεπίβολες κινήσεις. Mm-hmm. Θέλει λίγο παρατήρηση, ξεκούραση και αναθεώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Αναλυτικά για τους κρυούς. Σήμερα μπορεί να νιώσετε πως διχάζεστε ανάμεσα σε όσα πρέπει να κάνετε και την ανάγκη σας να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην κοινωνική σας ζωή. Για τους Ταύρους, η σημερινή ημέρα είναι περισσότερο κατάλληλη για ξεκούραση και ανασύνταξη παρά για μεγάλες αλλαγές. Για τα Διδυμάκια, η προσοχή σας μπορεί να είναι διάσπαρτη και ίσως δυσκολευτείτε να κάνετε όλα όσα θέλετε. Για τους Καρκίνους, οι άνθρωποι γύρω σας στρέφονται εύκολα σε εσάς για συμβουλές και στήριξη, ειδικά σήμερα. Λιονταράκια, σήμερα διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες διεκδικούν ταυτόχρονα την προσοχή σας. Για τους Παρθένους, η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ιδιαίτερα για απόλυτη καθαρότητα ή για την αίσθηση ότι προχωράει γρήγορα. Θα συναντήσει και μικρά εμποδιάκια. Ζυγέ, οι σχέσεις σου μπορεί να σε δυσκολέψουν λίγο σήμερα, καθώς υπάρχει πιθανότητα να νιώσεις ότι δεν βρίσκεσαι στο ίδιο μήκος κύματος με κάποιον. Για τους Σκορπιούς, ο Ήλιος και ο Ερμής βρίσκονται στον κοινωνικό σου τομέα και σε ενθαρρύνουν να βγεις από τα συνηθισμένα σου όρια και να γνωρίσεις ανθρώπους και να αναζητήσεις νέες πληροφορίες. Το Ξώτη, οι σημερινές αστρολογικές όψεις μπορεί να κάνουν τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις σου λίγο πιο περίπλοκα. Για τον Εγώκερο, οι σημερινές επιρροές μπορεί να σε κάνουν να νιώσεις διχασμένο ή έτσι προσωρινά ότι δεν έχεις κίνητρο. Υδροχάκια, η σημερινή ημέρα ευνοεί περισσότερο τη βελτίωση όσων ήδη έχεις παρά την έναρξη νέων εγχειρημάτων. Και για τα ψαράκια μας τέλος, σήμερα χρειάζεται να χαμηλώσετε λίγο τους ρυθμούς σας ώστε να είστε βέβαιοι πως χειρίζεστε σωστά όσα έχετε μπροστά σας.
0: Πάρα πολύ ωραία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που απ'

0: ξεσηκώνουν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Τετάρτης 26 του Αυγούστου και αύριο είναι το Αγίου Φανουρίου. 27.
1: Εγώ σήμερα. Ναι, πες, θα σου πω.
0: Όχι, αυτό είναι. Στο έξερσό τη ημέρα, διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία ότι ο Άγιος Φανούριος, λέει, είχε μια αμαρτωλή μητέρα. Ήταν σκληρή και απάνθρωπη με τους φτωχούς και τους συμπεριφερόταν πολύ άσχημα. Προσπάθησε να τη σώσει, αλλά δεν τα κατάφερε και παρακάλεσε να μην φτιάχνουν πίτα τίποτα για αυτόν, αλλά μόνο για τη μνήμη και την ψυχή της μητέρας του. Γι' αυτό και οι φανουρόπιτες. Πηγαίνουν στην εκκλησία. Με το χρόνο όμως, έτσι, επειδή τα κορίτσια ζυμώναν τις φανουρόπιτες και παρακαλούσαν και λέγαν και ευχές για γαμπρό, έτσι ήρθε το έθιμο να σου φανερώσει κάτι φανουρόπιτα.
1: Λοιπόν, μετά από ένα σύντομο meeting που είχαμε τη Μάρθα Ζουλίδου, εγώ σήμερα μετά το σχόλασμα θα πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω υλικά να κάνω πρώτη φορά στη ζωή μου φανουρόπιτα.
0: Έχουμε συνταγή, παιδιά.
1: Λοιπόν, η Μάρθα μου είπε ότι πρέπει να βάλεις ή 7 ή 9 υλικά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κόνσεπτ της φανουρόπιτας. Σε αυτό το ξόρκι. Ωραία. Μόνο ή 7 ή 9. Όχι, ας πούμε 5.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ζάχαρη, λάδι, φυσικό χυμό πορτοκάλι, άρα πρέπει να πάρω και στίφτη. Τέλος πάντων, θα πάρω λίγο ένα έτοιμο. Δεν θα το
0: πάρε
1: κάνω.
0: Είναι αυτό με πούλπα που λένε.
1: Ναι. Σόδα, κουταλάκι γλυκού, ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. Φαρίνα, ένα πακέτο το κόκκινο. Κανέλα, σταφίδες που τις αλευρώνετε, γιατί αν δεν τις αλευρώσετε θα κάτσουν στον πάτο.
0: Φοβερό tip.
1: Ωραία. 180 βαθμούς για 45 λεπτά.
0: Τέλειο.
1: Πάνω κάτω στον αέρα δεν ξέρω. Και τι λέω, Μάγδα, όλα καλά. Έχω, μου λέει δεν θέλει καν μίξερ. Έχω, λέω, σύρμα, έχω δύναμη, έχω νεύρα, θα το ανακατέψω. Την ώρα που το κάνω, λέω, τι πρέπει να λέω, ρε παιδί μου. Δεν έχω ξαναδεί ξόρκι που δεν πρέπει να λες τίποτα. Μου λέει, θα λες, ρε παιδί μου, τι θες να σου φανερώσει. Θα λέω λεπτομέρειες ή δεν τον αφορούν, δεν τον ενδιαφέρουν.
0: Τι να. Εσύ, τι πειράζει.
1: Θα πω, εσύ.
0: Τι κανονικά, αναλυτική να είσαι.
1: Όση ώρα τα ανακατεύω, όχι απλά θα πω. Όχι λεπτομέρειες. Μέχρι και το αναστρολογικό χάρτη θα φτιάξω τα γρήγορα τώρα. Ένα αναστρολογικό χάρτη που θέλω να έχει. Και ό,τι είναι.
0: Ωραία.
1: Και αύριο θα σας φέρω.
0: Ωραία.
1: Και μέχρι να φύγει, εύχομαι Σεπτέμβριος.
0: Θα φάμε πολύ.
1: Να δούμε αν θα. Κάθε μέρα θα φτιάχνω. Κάθε μέρα θα φτιάχνω μια φανουρόπιτα.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν. And you can dance. For inspiration.

0: Madonna Into the Groove. Μας έκανε και διαφήμιση και φέτος το καλοκαίρι. Μετέωρα.
1: Τι πάθαμε με τα μετέωρα και τη Madonna και την μπύρα που κρατούσε. Αυτή η μπύρα, η μάρκα. Ναι. Δηλαδή τη ήρθε από το πουθενά, έτσι, ουρανοκατέβατο.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Εξαιρετική διαφήμιση.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω. Ναι. Οι καρχαρίες φοβούνται τα δελφίνια. Για ποιο λόγο? Εδώ να σας πω ότι είχα διαβάσει, είχα δει ένα ψηλό μίνι ντοκιμαντέρ το καλοκαίρι για τα δελφίνια. Mm-hmm. Που είναι πολύ κομπλεξικά, θέλω να ξέρετε. Δηλαδή, εμείς τα συζητάμε και λέμε: α,
0: τι ωραία,
1: οι διάνοιες της θάλασσας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τα μοναδικά θηλαστικά, καλά πέρα από τον άνθρωπο, ναι, που ειρωνεύονται, κάνουν bullying. Κοροϊδεύουν. Ναι, στα αδελφινίστικα. Αλλά το κάνουνε.
0: Πώς?
1: Ναι, το κάνουνε. Δηλαδή, δεν δείχνουν έτσι με το πτερίγιο και κοροϊδεύουνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όμως η λαϊκή φαντασία της χουλιγουτιανής ταινίας, εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχει ο Καρχαρίας που είναι απόλυτος εχθρός.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, αν έχετε παρατηρήσει, ο Καρχαρίας ψηλό είναι πάντα μόνος του. Ενώ τα αδελφίνια πηγαίνουν σε αγέλες, σε κομβόι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό κιόλας η πρώτη αυτή μεγάλη διαφορά στα δύο είδη έγκυται στη σωματική ανατομία και στην ευελιξία τους. Οι καρχαρίες διαθέτουν χόνδρινο σκελετό και κινούν την ουρά τους οριζόντια, ενώ το δέρμα τους είναι σκληρό, αλλά τα εσωτερικά τους όργανα είναι εξαιρετικά ευάλωτα. Από την άλλη πλευρά, τα αδελφίνια είναι θηλαστικά, με ευκίνητα, έτσι, σκελετικά μέρη.
0: Ναι, ναι.
1: Κινούν την ουρά τους κατακόρυφα και διαθέτουν ένα εξαιρετικά σκληρό παχύ ρίγος φτιαγμένο από συμπαγές οστό. Αν και ένας απομονωμένος καρχαρίας μπορεί να επιτεθεί σε ένα μοναχικό ή έτσι αποδυναμωμένο δελφίνι.
0: Αν πετύχει κοπάδι όμως από το δελφίνι,
1: ναι,
0: την πάτηση.
1: Τα δελφίνια σπάνια κινούνται μόνα τους. Ζουν και κυνηγούν. Κυνηγούν σε οργανωμένες κοινωνικές ομάδες, γεγονός που τους δίνει τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα. Όταν ένας καρχαρίας πλησιάσει απειλητικά την ομάδα, ιδιαίτερα αν υπάρχουν και μικρά δελφίνια, τα μέλη της συσπυρώνονται ακαριαία και εξαπολύουν μια συντονισμένη επίθεση.
0: Μάλιστα.
1: Η τακτική που χρησιμοποιούν είναι καταστροφική και αξιοποιούν την ανώτερη ταχύτητα και την ελιγμοσύνη, υπάρχει μάλλον. Εγκλωβίζουν τον καρχαρία και τον εμβολίζουν διαδοχικά με το σκληρό τους ρίγχος.
0: Κοινώς το σαπίζουν στο ξύλο.
1: Ναι. Πώς βλέπαμε στις ταινίες που ήταν ένας κύκλος και ήταν στη μέση ένας καημένος, ξέρω εγώ, και πήγαινε ο ένας, του είχαν ένα μπουκέτο.
0: Ναι,
1: πήγαινε,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό κάνουν και τα αδελφίνια.
0: Κοίτα να δεις χαρά που.
1: Και τα χτυπήματα, λέει, στοχεύουν.
0: Στα... πρέπει να δείτε τη φάτσα της.
1: Εξαιρετικά χαρούμενοι,
0: ναι,
1: από πουθενά.
0: Ναι.
1: Στοχεύουν στα πιο ευαίσθητα σημεία. Δηλαδή έχουν εντοπίσει,
0: ναι,
1: και τις κόκκινες ζώνες, τα βράχια και τη μαλακή κοιλιακή χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα δεις. Και αρχίζουνε.
0: Ρε, τι μαθαίνουμε σήμερα. Μπράβο.
1: Απίστευτο.
0: Φοβερό.
1: Για να τα απομυθοποιήσετε λίγο
0: που
1: τα έχετε εκεί πάνω.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είναι τσούτσες.
0: Έτσι.

0: ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 8.
7: Καλημερούδια στη Γιώτα, τον Αργύρη, τη Βάσια, τον Αλέξανδρο, τη Δήμητρα, τη Σοφία, τη Βάγια, τη Μάρθα, τον Μιχάλη, τον Αντώνη και τον Χρήστο.
6: Πάρα πολύ καλή εικόνα με την κίνηση. Κινείται πολύ, πάρα πολύ καλά. Λίγο εκεί δυτικά βλέπω στην Λεωφόρο Δενδροποτάμου με Βενιζέλου και Αριστοτέλους στο φωτεινό σηματοδότη καθυστερήσει. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ καλά. Θα κλείσει πάλι η περιφέρεια και σήμερα.
7: Καλή μου.
6: Το βράδυ, ενέβρε, εντάξει, εννοείται. Από τις 11 μέχρι και τις 5 το πρωί στο ύψος των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών, ναι, του flyover.
7: Ναι.
6: Όταν επιστρέψουμε, παράξενες συνήθειες που κρατούν, λέει, τα ζευγάρια όμως ερωτευμένα, σύμφωνα πάντα με τους ψυχολόγους.
7: Μάλιστα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: Amy Winehouse, αγαπημένη λατρεμένη και τραγουδάρα, You Know I'm No Good. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet και όπως πάντα, έτσι ωραίες έρευνες, γιατί έρχεται η ψυχολογία,
1: ναι,
0: που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει, λέει, μια συνταγή που να ταιριάζει όλα τα ζευγάρια.
1: Όχι.
0: Το ξέραμε και εμείς τώρα, ρε παιδιά.
1: Σπούδες να μας πεις αυτό, ναι.
0: Αντίθετα, λέει, πιο δυνατές σχέσεις φαίνεται πως χτίζονται πάνω σε μικρές, ιδιαίτερες και συχνά παράξενες συνήθειες.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα γνωστής έρευνας των ψυχολόγων Κάρολ Μπρους και Τζούντι Πίρσον.
1: Ναι.
0: Οι ερευνητές μελέτησαν τις προσωπικές λειτουργίες ζευγαριών και κατέληξαν σε 4 βασικές κατηγορίες συνήθειών,
1: ναι,
0: που βοηθούν τις σχέσεις να παραμείνουν ζωντανές ακόμα μετά από δεκαετίες.
1: Με τσούτσου μπρούτσου, ναι.
0: Μπράβο. Πρώτη κατηγορία. Αφορά, λέει, τις αγαπημένες εισαγωγικά συνήθειες. Πρόκειται, λέει, για συγκεκριμένα φαγητά, μέρη, δώρα ή μικρές επαναλαμβανόμενες κινήσεις που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι.
1: Τα inside σας.
0: Yes, ναι. Yes. Δεύτερη κατηγορία είναι οι ιδιωτικοί κώδικες. Χαρακτηριστικά ονόματα.
1: Αστείες
0: εκφράσεις, εσωτερικά αστεία, μικρές κινήσεις.
1: Ελαφάκι μου. Έλα, εσύ, Ελένη, με στον κόσμο. Κακό ελαφάκι.
0: Μα η κέρατα.
1: Μα τι να κάνουμε. Ναι, το ελαφάκι θέλω να σε λέω, ναι.
0: Ακολουθούν οι τελετουργίες παιχνιδιού, δηλαδή στιγμές χιούμορ, πειράγματος και αυθορμητισμού που επιτρέπουν, λέει, σε ζευγάρι να διατηρήσουν τη χαλαρότητα και την φιλική διάθεση μεταξύ τους.
1: Χρειάζεται.
0: Χρειάζεται. Και τέλος, λέει, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι τελετουργίες γιορτής. Επέτη, μικρές παραδόσεις, ειδικά ραντεβού ή προσωπικοί τρόποι εορτασμού υπενθυμίζουν στα ζευγάρια την κοινή τους πορεία.
1: Αυτό είναι εξαιρετικά εύκολο, κορίτσια. Δηλαδή, πάρτε ένα Δευτέρα, αλλά εσείς να είστε με συνέπεια σε αυτές τις ημερομηνίες. Mm-hmm. Πρώτο ραντεβού, πρώτο φιλί, πότε τα φτιάξαμε, πρώτος καυγάς. Πότε μιλήσαμε για συγκατοίκηση. Πότε, δηλαδή, μαζεύονται οι ημερομηνίες. Αν θες να τις βρεις. Εγώ είχα μια φίλη που γιόρταζε την πρώτη φορά που πήγαμε μαζί σε ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Λέω τώρα είναι απαραίτητο, μα ήταν ξεχωριστή στιγμή. Α, δεν κρίνω.
0: Ξέρεις γιατί γίνεσαι μοναδική? Γιατί έχεις μοναδικό και φιλικό κύκλο.
1: Ο κύκλος μου είναι.
0: Τον έλκυσα, δεν είναι.
1: Όχι, είναι της Marvel. Έχει πολυσύμπαντα μέσα. Δεν θα βαρεθώ ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Οπότε σημειώστε τα να τα γιορτάζετε.
0: Έτσι.

0: 101,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λατρεμένη, αγαπημένη τραγουδάρα LP Lost on You, και αυτή είναι εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω για τη θεωρία της πλαστικής σακούλας.
0: Μάλιστα.
1: Και το πώς εξηγεί ότι μία chill έτσι κοπέλα ή ένας chill άνδρας, ναι, μπορεί να είναι και εντελώς κουραστική. Το άρθρο, δεν ξέρω γιατί λέει, εξηγεί γιατί οι chill άνδρες κουράζουν. Έτσι όπως το διαβάζω όμως, mm-hmm, εγώ θα το βάλω και στις γυναίκες, γιατί θέλω να τοποθετηθώ μετά κάπου.
0: Καλά, εννοείται.
1: Στην αρχή μοιάζει, ρε παιδί μου, κάπως ιδανικό, έτσι, mm-hmm, να είναι ο άλλος τόσο chill.
0: Χαλαρός.
1: Δεν ζηλεύει, δεν κάνει σκηνές, δεν απαιτεί χρόνο, mm-hmm, δεν διεκδικεί, δεν θέλει να γνωρίζει τίποτα, δεν του αρέσει το δράμα, το περιττό.
0: Ναι.
1: Όταν ακούω...

0: Εγώ δεν μπορώ να καυγαδίσω. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το δράμα.
1: Ναι.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Ταράζει τα τσάκρα μου, μην
0: ναι. Εγώ αν, υψω... αν μαλώσουμε. Ναι. Εγώ φεύγω, μαλώνεις μόνη σου. Τι λες, μωρέ, μπούφτη. Είναι ο χαλαρός, λέει ο άνδρας, κάθετος γυναίκα τέλος πάντων, που απαντά πάντα ό,τι θέλεις εσύ. Ό,τι θες εσύ. Ναι. Ό,τι θες εσύ, μωρό μου.
1: Ναι,
0: και αφήνει
1: ναι.
0: τη σχέση να προχωράει χωρίς πίεση. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να αναρωτιέσαι. Τώρα αυτό. Καπνίζει κάτι, μου φαίνεται. Είναι, είναι εδώ, ή είναι chill, είναι χαλαρός ή απλά δεν προσπαθεί. Εκεί έρχεται λοιπόν και η θεωρία της πλαστικής σακούλας, mm-hmm. που ψηλό έγινε εννοείται viral μέσω social. Okay. Ναι, ναι. Η βασική της ιδέα είναι πάρα πολύ απλή. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι low maintenance, δηλαδή ότι θέλουν, ευχαριστούνται με τα λίγα. Είναι όπως μια πλαστική σακούλα που πάνε όπου πετάει ο άνεμος. Πώς μια πλαστική σακούλα,
1: ναι.
0: άμα την κάνεις φου προς τα δεξιά θα πάει δεξιά.
1: Τώρα κατάλαβα.
0: Και φου προς τα αριστερά θα πάει αριστερά.
1: Μάλιστα.
0: Η θεωρία όμως αυτή έγινε γνωστή μέσα από τον coach σχέσεων Αλεσάνδρο Φροζάλη.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος παρομοιάζει τον συγκεκριμένο τύπο συντρόφου με μια πλαστική σακούλα που παρασύρεται από το νερό, από τον άνεμο κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Μηδέν πρωτοβουλίες, δεν οργανώνει τίποτα. Και απλώς περιμένει από σένα να αποφασίσεις τι θα κάνετε, πού θα πάτε, πώς θα εξελιχθεί η σχέση. Τώρα κατάλαβα γιατί στον τίτλο έγραψε άντρας. Γιατί καμία γυναίκα ποτέ και πουθενά δεν, θα το, δεν είναι έτσι.
1: Καμία.
0: Καμία.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ενοχλούν οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Έχω εγώ περιστατικό φίλης, δεν θα ονοματίσω.
1: Μην ονοματίζεις.
0: Που μετά από μήνες ο άλλος την είπε, με πίεσες. Πιέστηκα.
1: Πιέστηκε, ναι.
0: Γιατί η κοπέλα έλεγε, πάμε ένα σινεμά. Πάμε για ένα ποτό. Τι σε έχω και θα πήγαινα με την Αναστασία άμα ήταν. Τι θα. Με μένα πήγε. Είδα Οδύσσια Σπάιντερ μαζί στα καπάκια. Παίζαν τα τρία ώρα έτσι. Αλλά ο άλλος πιέστηκε. Επειδή. Θα σου έλεγα τώρα τι να κάνεις, να αποσυμπιεστείς. Άμα δεν ασχολεί το άλλο σε καθημερινή βάση με αυτά τα μικρά. Παιδιά, αυτά όχι, δεν είναι μικρά. Δεν είναι απλά τα bare minimum. Είναι τα αυτονόητα. Τι θα κάνουμε.
1: Εντάξει, οφείλω να παραδεχτώ ότι σε κορίτσια συμβαίνει σπάνια αυτό.
0: Ναι.
1: Περισσότερο στους άντρες, ναι, ισχύει.
0: Άμα η γυναίκα, γιατί κατηγορήθηκα εγώ, να λέει είσαι γκρινιάρα. Παιδιά, αν σταματήσει η άλλη να γκρινιάζει, δεν ενδιαφέρεται. Δεν ασχολείται.
1: Oh,
0: ναι, δεν ασχολείται. Αν δεν έρθει να σου πει, άμα ρε Νίκο, τώρα αυτό γεννήτω. Ρε Νίκο, δεν μου δίνει σημασία. Κώστα, δεν με θες. Ξέρεις τι κάνει.
1: Τι.
0: Την ταΐζει κάποιος άλλος και δεν την νοιάζει που δεν τη θες.
1: Καμπάνα που έπεσε.
0: Τόπα, πάρτε το και κάντε το ό,τι θέλετε.
1: Πέφτουν διαφημιστικά για.
0: Να το χωνέψετε.
1: Για σκέψη.
2: Δεν μας θυμάται. Εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι. Τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσα Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Κάθε καλοκαίρι μας αφήνει κάτι όμορφο. Φέτος μπορεί να σου αφήσει και τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Παρασκευή, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να γίνει δικό σου. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και φέτος τον Αύγουστο μπορεί οι διακοπές σου να είναι ηλεκτροκίνητες. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ooh.
11: σου με τρόμαξες.
12: Στη σειρά σου καλέ.
11: Άσε τα ου και ου σε μένα.
12: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
13: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
14: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
15: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Μέσα στο 26 έσκασε ένα Teddy Swims και μας τάραξε με τα Lose Control.
1: Εξαιρετικό.
0: Και με τις τραγουδάρες του. Έσκασε και το τρέλερ. Βασικά έχουν σκάσει πολλά τρέλερ τηλεοπτικών
1: ναι,
0: εκπομπών
1: ναι.
0: και δισκογραφικών και τηλεοπτικών σειρών κτλ. Για μία ακόμη φορά θα πω ότι φέτος Α, δεν ξέρω ποιος έχει αναλάβει το τμήμα προώθησης. Δίνω συγχαρητήρια.
1: Μπράβο στον Α, μπράβο.
0: Ξέρεις γιατί το λέω, θα κάνω spoiler. Γιατί έχουμε και άλλο τρέλερ μετά
1: ναι.
0: στην επόμενη ώρα. Πάλι εκπομπή, το Αντένα.
1: Ό,τι δεν έχετε δει θα το ακούσετε σε εμάς.
0: Λοιπόν,
1: αν δεν βλέπετε τηλεόραση με το Στανιό.
0: Φωνή στο καμπάναριο, ξέρεις τι. Μ' αρέσει πολύ η σειρά, η συγκεκριμένη ρε παιδί.
1: Είναι πολύ ωραία αυτή η σειρά και έχει πολύ ωραίους ηθοποιούς, πολύ ωραίους συντελεστές.
0: Για να ακούσουμε τρέιλερ.
2: Ησυχάστε ευλογημένες, πήγαν όλα κατευχήν. Αλληνέψτε. Ένα σημάδι παντού δύναμε. Στείλω ένα σημάδι.
3: Σοβαρατά!
2: Σε κοινάμε! Σκέψτε ευλογημένες! Υπάρχει Θεού!
1: Έλα να έγινε τώρα και να ουρλιάζουμε.
4: Τρέχουμε τώρα, τρέχουμε!
5: Καλό χρήση είναι, δεν είναι Ghostbusters.
6: Έχετε κι άλλα χρώματα, είναι αυτά.
7: Θα ρίξει ο Θεός φωτιά και θα μας κάψει.
8: Ή να μας κλάψει.
9: Τι ωραίο ζήλι, συνόδευσε τους μπακ.
1: Ναι, Έλενα, δεύτερος κύκλος ξεκινάει.
0: Γίνεται χαμός. Το τρέλερ είναι πολύ μεγάλο. Αλλά οι νέες καλώδες που μπαίνουν είναι και αθυρόστομες και τα λοιπά. Και είναι
1: εξαιρετικές.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Van Halen στο υπέροχο Τζάμπα, εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet της Τετάρτης.
1: Λοιπόν, έγινε ένας ψιλοχαμός με τη θεωρία της πλαστικής σακούλας.
0: Ναι.
1: Ναι, Αναστασία, πολύ ωραία τα λες, αλλά πώς θα το καταλάβουμε αυτόν τον τύπο ή αυτή την τύπησα? Τι θα, δεν θα έρθει με μια πλαστική σακούλα? Εντάξει, εύχομαι όχι. Εύχομαι όχι. Θα σας πω εγώ πώς θα το καταλάβω.
0: Για πες, λοιπόν, για πες.
1: Τρία πραγματάκια. Δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Το νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβεις αυτό.
0: Το περίφημο,
1: ρε,
0: αυτό που λες. Ό,τι θες εσύ, κορίτσι μου.
1: Ναι, και okay, θα δώσεις χρόνο. Υπάρχει αμηχανία την πρώτη φορά. Αλλά αν βλέπεις ότι ο άνθρωπος είναι στόκος και δεν κινεί τα νήματα.
0: Ναι.
1: Δεν επιδιώκει να σε δει.
0: Ναι.
1: Όχι στόκος. Αδιάφορος.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να είναι ένας έξυπνος αδιάφορος. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Πάρε το μήνυμα και φύγε, ρε φίλοι. Δηλαδή πρέπει να περάσουν 80 χρόνια. Έχει άποψη για το τίποτα. Ένας πραγματικά χαλαρός άνθρωπος έχει απόψεις, παιδιά. Μπορεί να είναι χαλαρός, αλλά έχει απόψεις.
0: Όλοι έχουν άποψη.
1: Ακριβώς. Οι σακούλες δεν έχουν όμως.
0: Δεν έχουν.
1: Γι' αυτό η θεωρία της σακούλας σε βάζει μια διαδικασία να τα παρατηρήσει αυτά. Δηλαδή είσαι σε μια αλληλεπίδραση με έναν άνθρωπο που ό,τι και να του πεις.
0: Αυτό
1: που φοράω. Καλό, και σ' άρεσε ταινία? Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω αν μ' άρεσε. Δεν ξέρεις αν σ' άρεσε. Πάμε να φάμε ψαράκι. Εντάξει, ό,τι θες εσύ. Εσύ τι θες? Δεν έχω θέμα. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, να μην έχει θέμα? Άρα δεν τον νοιάζει.
0: Ναι.
1: Λέει πανεύκολα ναι, αλλά δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή, πάμε για Σαββατοκύριακο μια εκδρομή. Οχο, πάμε.
0: Μέσα.
1: Πώς θα πάμε?
0: Ή πού θα πάμε?
1: Πώς θα πάμε, πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε να μείνουμε? Θα πάμε να μείνουμε κάτω στους κορμούς των δέντρων να κοιτάμε τα αστέρια?
0: Ό,τι θες εσύ.
1: Κού να τα ξεράσου και βρες κάτι.
0: Σκέψεις τώρα, είναι λίγο επιθετικό είναι αυτό.
1: Όχι, είναι επιθετικό γιατί με έχει φτάσει. Κανείς δεν ξύπνησε μια Τετάρτη και έγινε αγανακτισμένος και επιθετικός. Υπάρχει ένα μοτίβο.
0: Ναι.
1: Την καραμέλα αφήστε την. Είσαι τέτοιο, είσαι επιθετική, με πιέζεις. Δεν ξύπνησα εγώ μια Τετάρτη και είπα τι θα κάνω σήμερα. Ας κάνω μια επίθεση στον Κώστα. Κάτι έχει κάνει ο Κώστας. Το πραγματικό τσιλ είναι πολύ διαφορετικό. Δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται, σημαίνει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα ήθελα να κάνουμε εκεί, να πάμε ας πούμε, τι με έλεγε ο Σκατζούλης, με έλεγε ας πούμε τι ωραία χωριά γύρω γύρω Ιβέρια, πάμε εκεί μια εκδρομή.
0: Ναι.
1: Αλλά να σου πω κάτι, άμα θες να πάμε στη θάλασσα, Ζαργάνα μου, πάμε θάλασσα. Αυτό είναι ένας τσιλ άνθρωπος.
0: Να σου δίνει εναλλακτική δηλαδή.
1: Έχει
0: ναι.
1: Άποψη, εγώ θέλω να κάνουμε αυτό, αλλά θέλω περισσότερο. Να σε ευχαριστήσω. Οπότε πάμε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Την επόμενη όμως φορά θα πάμε εκεί. Να ορίστε ένας ωραίος χαλαρός άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, έτσι θα τους ξεχωρίζετε.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ,
0: πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα για να κλείσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Σχολεία.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Εδώ είμαστε και στην τρίτη ώρα πανέτοιμοι για ακόμη μια ώρα έτσι υπέροχη με μουσική, θέματα και τα πάντα.
7: Καλημερούδια στην Δέσποινα και στον Αντώνη που μας στέλνουν τις καλημέρες του σήμερα από τη Σκιάθο που πήγανε με τα εισιτήρια που είχαν κερδίσει το δικό μας διαγωνισμό.
6: Μπράβο παιδιά,
7: πριν
6: να περάσετε.
7: Φύγουμε διακοπές.
6: Να περάσετε όμορφα Σκιάθος.
7: Εξαιρετική η Σκιάθος. Καλημέρα στη Σοφία, την Έλενα, τη Χριστίνα, τη Μένη, τον Αποστόλη και τον Κώστα.
6: Προβλήματα στην κίνηση και καθυστερήσεις μεγάλες έχουμε στην περιφερειακή ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά που ξεκινούν από την Τριανδρία μέχρι περίπου και στο ύψος του τούνελ. Θα έλεγα πάει και το τούνελ. Το πρώην τούνελ. Κωνσταντίνου Καραμαλή ξεκινώντας από ανατολικά στους φωτεινούς σηματοδότης, αλλά γενικά λέμε ότι είναι μια εικόνα που δεν έχει ξεκινήσει η πόλη ακόμη να έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι. Με το που θα ξεκινήσουν τα σχολεία, εκεί είμαστε.
7: Ξεκινάμε.
6: Λοιπόν, ξεκινήσαμε τρίτη ώρα και εννοείται ότι όταν επιστρέψουμε έχουμε πάρα πολύ ωραίο θέμα. Θα μάθουμε τι είναι το φαινόμενο της geosexuality.
7: Μάλιστα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σακύρα, whenever, wherever. Διάβασα πρόσφατα ότι έχει δώσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό, συγγνώμη, για τους πληγέντες στο σεισμό στη Βενεζουέλα.
1: Μπράβο, Σακύρα.
0: Θα χτίσει σχολεία κτλ. Κοινωνικό έργο
1: πολύ
0: καλό.
1: Μπράβο, Σακύρα.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Geosexuality. Τι είναι όρο.
1: Τι είναι.
0: Χρησιμοποιείται, λέει, για να περιγράψει πως ένας διαφορετικός τόπος. Ναι. Δηλαδή, όταν πάμε διακοπές, μπορεί να επηρεάσει προσωρινά τη σεξουαλική και ερωτική συμπεριφορά ενός ανθρώπου.
1: Δεν θα το καταφέρετε αυτό που θέλετε.
0: Δεν πρόκειται, λέει, για σεξουαλικό προσανατολισμό. Στο ταξιδιωτικό, λέει, πλαίσιο, ο όρος περιγράφει περισσότερο το φαινόμενο κατά το οποίο κάποιος ή κάποια γίνεται πιο ανοιχτός, ανοιχτή σε φλερτ, περιστασιακές σχέσεις.
1: Το είναι... κέρατο, λέει, παιδιά. Απλά είναι... το λέει πολιτισμένο.
0: Είναι σε εμπειρίες.
1: Το κέρατο, λέει.
0: Όταν βρίσκεται μακριά από το γνώριμο περιβάλλον του.
1: Ναι.
0: Έρευνα, λοιπόν, που, έδειξε το 2020, που έγινε το 2023, έδειξε ότι το 35% των singles. Γι' αυτό το λέω. Θεωρούσε πιο εύκολο να φλερτάρει στις διακοπές. Ενώ περίπου ένας στους τρεις μπορούσε να φανταστεί μια περιστασιακή σεξουαλική σχέση χωρίς την προσδοκία να συνεχιστεί μετά το ταξίδι.
1: Ναι, όντως ισχύει αυτό.
0: Έρχονται τα γιατί. Γιατί αλλάζουμε, λέει, όταν αλλάζουμε τόπο. Ένας βασικός λόγος είναι η ανωνυμία. Σε μια ξένη πόλη, λέω, που δεν υπάρχουν.
1: Πήγα και το κατέριψα. Ναι. Ωρε, φίλε, τι τσούτσα είμαι κι εγώ.
0: Σε μια ξένη πόλη όπου δεν υπάρχουν φίλοι, συνάδελφοι ή γείτονες γύρω σου, μειώνεται η αίσθηση κοινωνικής παρατήρησης.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να κάνει κάποιον ή κάποια να αισθανθεί πιο ελεύθερο, να συμπεριφερθεί διαφορετικά από ό,τι στην καθημερινότητά του. Δεύτερον, το ταξίδι λειτουργεί επίσης σαν μια μικρή ευκαιρία επαναφεύρεσης. Σε ένα άγνωστο, λέει, περιβάλλον, μπορείς πιο εύκολα να δοκιμάσεις μια άλλη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Ήρθα δράμα, θα κάνω 69. Ωραίο το πανηγύρι στη δράμα. Μυρτό. Όποιον βρω σήμερα 69, έτσι μου τη βίδωσε. Μα στη Θεσσαλονίκη δεν έχω εδώ. Στη δράμα έτσι φλερτάρ. Πάτε καλά, ρε. Αντέχω άλλο. Τι σκέφτεστε? Τι έχετε βρει?
0: Τι σκέφτεσαι?
1: Μα τοποθετώ μία συνθήκη στα δεδομένα που μας δίνει η έρευνα. Πάρε και το επόμενο, δεν έχω θέμα.
0: Αυτό ήταν.
1: Α, δεν έχει άλλα.
0: Λέει. Περίμενε. Κάτι έχω χάσει την μπάλα.
1: Γι' αυτό πάρε και το επόμενο να μας το πεις. Εγώ θέλω να τοποθετηθώ. Δεν θα τοποθετηθώ.
0: Εγώ θέλω να πάρω μια ανάσα. Θα πάρω και το επόμενο.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Adele και ένα Get It. Και εμείς πιάνουμε το θέμα το geosexuality. Κοινώς δηλαδή για ποιο λόγο για ποιο λόγο στις διακοπές λέει φλερτάρουμε πιο έντονα και πιο κτλ. Είναι λέει και το γεγονός ότι αλλάζουν πάρα πολλά στις διακοπές. Είναι η γλώσσα διαφορετική. Μπορεί να πας στο εξωτερικό παραμύθι, μυρωδιές, το φαγητό, οι δρόμοι, μουσική, οι άνθρωποι.
1: Ναι, πού έχεις πάει σε ταινία του Παπακαλιάτη, πήγες διακοπές.
0: Η αίσθηση του καινούργιου δεν μπορεί να ενισχύσει αυτή την προσωρινή αλλαγή συμπεριφοράς. Συγγνώμη, υπάρχουν κάποιοι που πηγαίνουν.
1: Όχι, ναι, εννοείται και εγώ να πάω. Ποιο μέρος είναι αυτό που τα έχει μυρωδιές, μουσικές στο δρόμο, άνθρωποι χορεύουν.
0: Στη Μαγιόρκα, που πήγε η Μαργαρίτη και μας έλεγε ότι ήταν
1: υπέροχο. Λιποθυμούσαν άνθρωποι και είχε στρατό ασφαλείας από τη ζέστη και την υγρασία πέφτανε σαν τα κοτόπουλα.
0: Άλλο καιρικές συνθήκες.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Κύριε Πολιτσμάνε, πεθαίνω. Δώσ' κάντε μου κάρπα.
0: Λοιπόν. Δεν θα το πω το θέμα.
1: Τι, όχι, δεν ξέρω.
0: Όχι, εννοείται. Λοιπόν, προορισμοί, ειδικοί αρχομορίες στους προορισμούς, παράδειγμα, έχουν ισχυρή ερωτική ταυτότητα. Πάραμε το Παρίσι, στη Βενετία.

0: Παρίσι, που κάθεσαι ένα παγκάκι να φας μια κρέπα και πετάει το αρουραίο σου από πίσω. Έχεις πάει Παρίσι να δεις πως βρωμοκοπάει.
1: Δεν έχω πάει Βενετία.
0: Δεν είναι ρομαντικό. Ρομαντικό είναι όταν ανάβει ο Άιφελ Τάουρ, αν θες κάνει καμιά πρόταση γάμου.
1: Έχω πάει Βενετία, αλλά ήμουν από τους τυχερούς που πέτυχα πολύ καλές καιρικέ συνθήκες και ήταν και ωραία. Και
0: αν δεν είναι και εκεί η υγρασία, θα σε τρώει, θα κολλάτε τα, ναι, τα τσίγκια, ναι, ναι, τα υδρομού σου, τα καπάνω σας. Τι ρομαντικό.
1: Ποιο λοιπόν είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα, λέει, των διακοπών και των. Υπάρχει ένα ακόμη παράγοντα, οι διακοπέ έχουν ημερομηνία λήξη. Έτσι, μια γνωριμία σε ένα ταξίδι συχνά συνοδεύεται εξ αρχής από την επίγνωση ότι σε λίγες ημέρες ο καθένας θα πάρει το δρόμο της επιστροφής και της ζωής του.
0: Ενώ αν τον βρεις από Χαριλάου ή 40 εκκλησιές, δεν έχει ημερομηνία λήξη. Τον κρατάς μια ζωή. Δεν φεύγει. Αν είναι Σικές, Κέντρο, Τούμπα.
1: Μέχρι να αρχίσουν τα σχολεία.
0: Ναι, δεν είναι εδώ. Γιατί λέμε ο Χριστός και η Παναγία. Εγώ με είχα και με δόντια τις κρατάω τις δικές μου. Μην τυχόν και ερωτευτείτε στις διακοπές. Να αρχίσετε να ερωτευτείτε εδώ που εδώ υπάρχουν. Είναι φερέγγι. Υπάρχει μονιμότητα. Μένει. Τον παίρνεις και Οκτώβριο. Θα τον πάρεις. Θα τον φας Οκτώβρη. Βρες τον εσύ Αύγουστο και θα τον φας και Οκτώβρη. Ναι, ενώ των διακοπών δεν τους... Ναι, έχεις δίκιο. Ο Θεός μας φύλαξε και δεν βρήκαμε κανένα σε ταξίδι να μας, να μας κάνει κανένα γκόστινγκ, να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Πω, ηρωνεύομαι.
1: Να που το κατάλαβα.
0: Α, σε περίπτωση που δεν το κατάλαβα.
1: Να πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε, ναι.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου.
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής.
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ πάρτι και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
9: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
10: Hey, the best hits ever.
9: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.

0: Avril Lavigne Complicated, τραγουδάρα καλλιτέχνη. Πρόσφατα είδα ένα reel που έλεγε ότι πόσο τυχεροί νιώθησαν καλλιτέχνε και γενικότερα καλλιτέχνε αυτή τη γενιά με τα social media, γιατί πολλά τραγούδια του τα γνωρίζουν και οι νέοι.
1: Ναι, ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια.
0: Μπράβο,
1: εννοείται.
0: Να ξαναπούμε τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Βεβαίω, έχουμε ωραίο και σπουδαίο ορικά από τα ζωδιάκια μα. 26 Αυγούστου σήμερα. Μία μέρα που μα καλεί να πατήσουμε λίγο φρένο και να ακούσουμε περισσότερο τι ανάγκε μα. Γιατί δεν ευνοεί τόσο τι βιαστικέ αποφάσει και τι μεγάλε κινήσει, όσο την παρατήρηση, την ξεκούραση και την αναθεώρηση. Mm-hmm. Αναλυτικά για τους κρυούς, σήμερα μπορεί να νιώσετε πως διαχειρίζεστε, πως διχάζεστε ανάμεσα σε όσα πρέπει να κάνετε και στην ανάγκη σας να αφιερώσετε χρόνο στην κοινωνική σας ζωή. Τα βράκια, η σημερινή μέρα είναι περισσότερο κατάλληλη για ξεκούραση και ανασύνταξη παρά για μεγάλες αλλαγές. Για τα διδυμάκια, η σημερινή μέρα σας καλεί περισσότερο να κάνετε υπομονή και να μην πιέσετε καταστάσεις. Για τους καρκίνους μας, οι άνθρωποι γύρω σας στρέφονται εύκολα σε εσάς για συμβουλές και στήριξη αυτή την ημέρα. Λιονταράκια, σήμερα διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες διεκδικούν ταυτόχρονα την προσοχή σας. Για τους παρθένους, η μέρα σήμερα δεν προσφέρεται ιδιαίτερα για απόλυτη καθαρότητα ή για αυτή την αίσθηση ότι προχωράτε πάρα πολύ γρήγορα. Θα συναντήσετε δηλαδή μικρά εμποδιάκια. Ζυγή, ίσως δεν υπάρχει κάποιο αρκετά σοβαρό έτσι ζήτημα ώστε να χρειάζεται να κάνετε την αντιπαράθεση σήμερα. Κρατηθείτε, μετρήστε μέχρι το 10. Σκορπιοί, η μέρα σήμερα μπορεί να σας κάνει να νιώσετε διχασμένοι ανάμεσα σε διαφορετικές ανάγκες και να δυσκολευτείτε να πάρετε μια ξεκάθαρη θέση. Τοξότη, οι σημερινές αστρολογικές όψεις μπορεί να κάνουν τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις σας λίγο πιο περίπλοκα. Εγώ και ρε, οι σημερινές επιρροές μπορεί να σας κάνουν να νιώσετε διχασμένος ή προσωρινά χωρίς κίνητρο. Υδροχοάκια, η μέρα σήμερα ευνοεί περισσότερο τη βελτίωση όσων ήδη έχετε καταφέρει παρά την έναρξη εντελώς καινούριων εγχειρημάτων. Και για τα ψαράκια μας τέλος, σήμερα χρειάζεται να χαμηλώσετε λίγο τους ρυθμούς ώστε να είστε βέβαιοι ότι χειρίζεστε σωστά οτιδήποτε έχετε μπροστά σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λατρεμένο τραγούδι από Sarah Jane Morris, I'm Missing You, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, έχω βρει μια εξαιρετική λίστα. Πώς να μπείτε ξανά σε πρόγραμμα μετά τις διακοπές.
0: Α, ωραίο.
1: Επιστροφή στο γραφείο, επιστροφή στην πραγματικότητα. Μην προσπαθήσετε, λέει, να τα προλάβετε όλα. Το νούμερο ένα λάθος, λέει. Γυρνάς από τις διακοπές και θέλεις όλα να είναι υπατμόν έτσι, στο άψε σβήσε.
0: Ναι.
1: Ξαναβρες σταδιακά τον ύπνο σου, γιατί όταν είσαι χαλαρός, αερέκλα, κοιμάσαι 3-4 τα χαράματα και μετά πρέπει να μπει σε mood γραφείου.
0: Άστο, εγώ ακόμη δεν τον έχω πει.
1: Ναι, κι εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, κοιμάμαι 12, 1, 2, δεν γίνεται.
0: Ναι. Κάπως έτσι.
1: Ξεκινάς με μικρούς στόχους για να είναι εφικτή. Κρατάς και κάτι όμως από το καλοκαίρι. Κάνα μπρελόκ θα εννοεί. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει.
0: Κάνα μαγνητάκι.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Ναι.
1: Οργανώνεις την εβδομάδα σου. Ένα πάρα πολύ ελάχιστο μικρό πλάνο μπορεί να κάνει την επιστροφή στην καθημερινότητα πιο διαχειρίσιμη. Τύπου σούπερ μάρκετ. Πρέπει να κάνω αυτό. Λίγο το σπίτι να είναι έτσι. Να πλύνω εκείνο το απόγευμα, να πλώσω τότε. Και μην απαιτείς από τον εαυτό σου να συνέλθει αμέσως. Η επιστροφή από τις διακοπές, θες πάνω από την άδεια, γιατί η διακοπή αυτό μπορεί να είναι, απλά μια άδεια.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να φέρει μια μικρή μελαγχολία. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Δεν χρειάζεται να πιέσεις τον εαυτό σου ξαφνικά να αγαπήσεις το ξυπνητήρι. Βγες για κανένα καφέ, μια περπατάδα, λίγο σουσού με τις φίλες σου και θα περάσει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
6: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
7: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στην Ειρήνη, την Μάγδα, την Κατερίνα, τη Δέσποινα, τη Δάφνη, τον Αλέξανδρο, τον Βαγγέλη, τον Γιάννη και τη Στέλλα.
0: Ενώ μέσα στο πολυδομικό συγκρότημα δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα με την κίνηση, μεγάλο πρόβλημα βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε στην περιφερειακή από το ύψος πια των 40 εκκλησίες μέχρι και σχεδόν το ύψος της Πηλαίας, το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Όπως και η κάθοδος εκεί πέρα στην Κατσιμίδη, τώρα βλέπω αρκετά προβλήματα. Κατά άλλα, είπαμε είναι καλή η ρυθμή και ειδικότερα μέσα στην πόλη. Όταν επιστρέψουμε, συναρπαστικές αλήθειες για τη φιλία που δεν ξέραμε.
1: Α, ωραία.

0: Can't take my eyes off you από Boys Dan Kanga. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών και με συναρπαστικές αλήθειες για τη φιλία που δεν ξέραμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρατε. Λοιπόν, αλήθεια νούμερο 1. Η φιλία λέει έχει συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια.
1: Άκου τώρα. Άκου, τι
0: η επιστήμη λέει έχει την απάντηση στο ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα αληθινό φίλο και σε μια απλή γνωριμία.
1: Ναι.
0: Οι ψυχολόγοι λέει ορίζουν τη στενή φιλία ως ένα μακροχρόνιο δεσμό που βασίζεται στη θυσία και τις κοινές στιγμές.
1: Ναι. Θυσία.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Συσσαγωγικά το έχετε
1: δει. Ναι, αυτό. Θυσία με θυσία διαφέρει.
0: Αλήθεια νούμερο 2. Μαθαίνουμε τι σημαίνει φίλο πριν καν μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Έρευνα λέει που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Τάδε κτλ. Έδειξε ότι οι βρέφοι μόλις 9 μηνών είναι σε θέση να καταλάβουν αν δύο άνθρωποι ταιριάζουν.
1: Α, όχι, εγώ νόμιζα θα έλεγες ότι και αυτά κάνουν έτσι παρέο που γνωρίζουν μεταξύ τους μαμάδες με μωράκια.
0: Παρατηρούν λέει τις αλληλεπιδράσεις των γύρω τους και συμπεραίνουν αν δύο άγνωστοι έχουν κοινά ενδιαφέροντα.
1: Τι καλά μπορούσαν να μας το πουν κιόλας.
0: Ναι. Σωστό.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Τα ζώα κάνουν πραγματικούς φίλους ακόμη και μεταξύ διαφορετικών ειδών.
1: Ναι,
0: μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα ζώα λέει, μπορούν να αναπτύξουν ισχυρές δεκαετής φιλίες, όχι μόνο με μέλη του ίδιου είδους, αλλά και μεταξύ διαφορετικών ειδών.
1: Άκου τώρα.
0: Οι φίλοι μας κάνουν να φαινόμαστε πιο ελκυστικοί με μικρογιώτα.
1: Έτσι.
0: Ναι. Ερευνητές του Πανεπιστημίου στην Καλιφόρνια διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι δείχνουν πιο ελκυστικοί όταν βρίσκονται μέσα σε μια ομάδα παρά όταν είναι μόνοι τους. Αυτό να τα πεις.
1: Ναι.
0: Το φαινόμενο είναι γνωστό στην ψυχολογία ως the cheerleader effect.
1: Oh my god.
0: Yes. Ο εγκέφαλός μας λέει υπολογίζει αυτόματα το μέσο όρο των προσώπων μιας παρέας με αποτέλεσμα τα πιο ελκυστικά μέλη να ανεβάζουν τη συνολική εικόνα των υπολείπων.
1: Άκου τώρα που θα πρέπει να βρω ελκυστικό μέλος για να μου ανεβάζει εμένα το σύνολο.
0: Και κλείνουμε ότι ο έρωτας σου κλέβει συσσαγωγικά κοντινούς φίλους. Μπορεί οι φιλίες να μην χαλάνε για τα κόμματα, αλλά δεν σημαίνει το ίδιο με τον έρωτα.
1: Αχ, ανυπομονώ.
0: Τι είναι πιο πράγμα.
1: Να έρθει ο έρωτας και να μου κλέψει τις φιλίες. Να μου χαλάζει. Και να μου λένε να αυτό και πρέπει να πάμε. Αχ, δεν μπορώ τώρα. Είμαι πύλιο με τον έρωτα. Αφιλήστε το μόνοι σας.
0: Όταν μπαίνει στη ζωή σου ένας νέος σύντροφος, η επιστήμη λέει ότι στατιστικά θα χάσεις δύο από τους στενότερους φίλους.
1: Από τους στενότερους.
0: Ναι. Ο λόγος λέει είναι απλός. Ο χρόνος και η συναισθηματική ενέργεια που επενδύεις στη νέα σου σχέση αφαιρούνται, λέει, από την παρέα σου.
1: Όχι.
0: Έτσι. Και γενικότερα λέει, επειδή έχεις έναν άνθρωπο, έχεις μια παρέα ανθρώπων εμπιστοσύνης γύρω στα 5 άτομα, στατιστικά δηλαδή τους δύο θα τους χάσεις.
1: Όχι. Όχι. Όλοι μαζί θα πάμε πύλιο. Και άμα θέλει ο έρωτας, άμα δεν θέλει
0: άμα
1: να.
0: Θέλει έρωτας,
1: όχι, τους στενότερους δεν τους πειράζει κανείς.
0: Ποτέ, έτσι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Scorpions, υπέροχο Wind of Change εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, έχω βρει το τέλειο θέμα. Καθίστε αναπαυτικά, μισό λεπτό να πάρω και εγώ να με ακούω.
2: Yes, yes, yes.
1: Ο τρόπος, λέει, για να τσακώνεστε σωστά με το τέρι σας χωρίς να καταστρέφετε τη σχέση. Και λες τώρα, δηλαδή τι θα μου πει, τι θα πει να τσακώνομαι σωστά.
0: Ναι.
1: Και όμως είναι επιστημονική έρευνα που με βάση τους ειδικούς, έτσι, τους αναλυτές,
0: ναι,
1: οι διαφωνίες, λέει, είναι από αναπόφευκτες έως και αναγκαίες σε κάθε σχέση. Δεν γίνεται με το τέρι σου να μην διαφωνείς, να μην καυγαδίζεις. Ναι. Λοιπόν, στο νούμερο, πώς είναι τώρα αυτός ο τρόπος, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο νούμερο ένα, προγραμμάτισε τον καυγά.
0: Έλα μωρέ, τώρα δεν γίνει.
1: Το λέει, θα σου στείλω το άρθρο. Το να βάλεις μια δύσκολη συζήτηση στο ημερολόγιο αφαιρεί το στοιχείο της ευνηδιαστικής επίθεσης.
0: Κώστα, έλα λίγο το απόγευμα,
1: ναι,
0: να συζητήσω.
1: Το μήνυμα που στέλνει είναι: σέβομαι αρκετά αυτή τη συζήτηση, οπότε θα της δώσω μια πραγματική ευκαιρία και όχι να σου την πω εκνευρισμένος ή εκνευρισμένη.
0: Ωραία.
1: Δεν τον ευνηδιάζει τον άλλο. Του πεις, Κώστα.
0: Αυτό ακούγεται ωραίο.
1: Πότε μπορείς να μαλώσουμε. Πάμε σουκού, τώρα είναι Τετάρτη, τι έχεις να κάνεις σήμερα.
0: Ναι.
1: Οπότε προγραμματίζεις τον καυγά.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ελέγχεις τις συνθήκες πριν ξεκινήσεις.
0: Α, ναι.
1: Βεβαιωθείτε εκείνη τη στιγμή, δώσατε το ραντεβού. Σάββατο απόγευμα.
0: Πάτε κάπου να μην έχει...
1: Αρχικά πάτε κάπου να έχει δροσιά, η ζέστη παραπάνω.
0: Σωστό.
1: Εντείνει τα νεύρα. Εκείνη τη στιγμή βρίσκεστε Κώστα, Ελένη Κώστα. Για να σε δω λίγο, είσαι ok, είσαι σε θέση να το διαχειριστείς, ναι. Μην, δηλαδή ελέγχεις πείνα, δίψα, εξάντληση, πονοκέφαλο.
0: Ω, καλό, ωραίο.
1: Σας τα έβγαλα μπαμ μπαμ.
0: Ναι.
1: Θέστε βασικούς κανόνες. Π.χ. λέει, δεν θα προσβάλλουμε, ωραία.
0: Τα αντικείμενα που θα πετάξουμε ένα στον άλλο να είναι ελαφριά.
1: Δεν θα βρίσουμε, δεν θα υποτιμήσουμε, δεν θα απορρίψεις τα συναισθήματα. Ό,τι θες, όχι πρόσωπο. Δεν θα βαρέσεις πρόσωπο,
0: ναι.
1: Θα βαρέσει κοιλιακή χώρα. Θα βάζα εγώ ένα κανόνα.
0: Να μην
1: βαρέσει
0: καθόλου, δεν παίζει το σενάριο.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Ναι.
1: Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο χώρο.
0: Ναι, okay.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο αυτό.
1: Διαλέγει,
0: ναι,
1: ένα μέρος. Δεν είναι άρτσι μπούρτσι και λολάς.
0: Τέλειο, ναι,
1: Κώστας, πούμε στο αυτοκίνητο. Όχι.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Και μιλήστε με όρους μέρος του εαυτού μου. Π.χ. δοκίμασε να πεις ένα μέρος μου, ένα, ναι, μέρος του εαυτού μου.
0: Ναι.
1: Νιώθει θυμό, Κώστα, νιώθει απογοήτευση.
0: Πάρ το μέρος του εαυτού σου και μην πω τι θα,
1: ναι,
0: κάνεις.
1: Δεν θα πεις είμαι θυμωμένη, θα πεις ένα μέρος μου έχει νεύρα μαζί σου.
0: Και θα πω εγώ ποιο.

0: Πολλά.
1: Θα σου έλεγα τώρα. Αλλά είμαστε, δεν είμαστε στο σαλόνι να μαλώσουμε, είμαστε στον αέρα.
2: Ναι.
1: Παιδιά, εμπιστευτείτε με. Είμαι τόσο καλή στους καυγάδες. Όντως πιάνει. Όντως πιάνει. Και μετά πάνε όλα σε άλλο επίπεδο.
2: Ναι.
1: Πατάς και μια σεξάρα μετά. Και γίνεται ο καλύτερος καυγάς. Κάθε Σάββατο απόγευμα θα καυγαδίζετε. Να τα θυμάστε όμως αυτές τις οδηγίες, να τις θυμάστε, είναι σημαντικές.
2: Πού πας και τα βρει. Νομίζω σε βρίσκουν.
1: Με βρίσκουν. Σαν τα περιστατικά.
2: Έτσι και ο αλγόριθμος έχει καταλάβει και σε.
1: Αυτό τώρα πετάχτηκε σαν από μηχανής Θεός.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξαιρετικό λοιπόν. Άρθρο. Μπράβο μου.
2: Και μετά από αυτή την αυτοχειροκρότημα.
1: Έτσι, έτσι.
2: Περνάμε
1: έτσι.
2: Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Hey, the best hits ever. Hey,
9: 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.

0: The Wicked Blind Delights εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε στα τηλεοπτικά για να ενημερώσω το κορίτσι κυρίως εκεί έξω ότι παίζει πολύ μπάλα. Όχι αυτό, εγώ έχω πολύ μπαλίτσα. Είτε και Champions League. Σήμερα παίζει, α πούμε, παραδείγμα και η Άγια.
1: Δεν τελείωσε το Champions League, ρε παιδιά. Δεν είχαμε πριν τον Αύγουστο που λέγαμε για το Μέση και την Αργεντινή.
0: Αυτό ήταν το Μουντιάλ. Είχαμε Champions League το Μάιο. Μετά έρχεται το Μουντιάλ και τώρα έχουν τα προκριματικά του Champions League.
1: Το Champions League τι είναι, σε τι διαφέρει με το Μουντιάλ?
0: Γίνεται κάθε χρόνο.
1: Το Champions League.
0: Ναι,
1: το Μουντιάλ κάθε πόσο γίνεται.
0: Το Champions League είναι σε επίπεδο συλλόγων. Το Μουντιάλ γίνεται σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
1: Παίζει το μάτι μου τώρα, ξέρει. Δεν ξέρω τώρα. Έχει αρχίσει, είναι από το πρωί. Παίζει κάποιον, θα δω.
0: Μην παίξει κανένα ραντεβουδάκι σήμερα, αύριο. Γιατί και αύριο παίζει ο Πάγκο.
1: Τυχώ μα προειδοποιήσει, δεν προλαβαίναμε, δεν είχαμε που να του βάλουμε. Κατάλαβε. Είχαμε στην ομαδική, γινόταν πανηγύρι και λέω: ρε κορίτσια, να βάλω 6 ώρα τον Νίκο, 9 η ώρα τον Γιάννη ή 6 ώρα τον Γιάννη, 9 η ώρα τον Νίκο.
0: Θα το γνωρίσει, παράδειγμα, σήμερα το απόγευμα στο σούπερ μάρκετ.
1: Αφού θα βλέπει Champions League.
0: Περίμενε. Θα τα αλλάξουμε, να βρεθούμε κάποια στιγμή. Ναι, αλλά όχι αύριο, όμως ξέρω ότι έχει ποδόσφαιρο. Θα θέλει να δει το match tag. Το εκτιμάει αυτό κατευθείαν άλλο.
1: Εγώ δεν το εκτιμάω εγώ.
0: Γιατί?
1: Θα επιλέξει, συγγνώμη.
0: Όχι, εσύ θα το πει. Εσύ το πει. Να βρεθούμε από Παρασκευή.
1: Να του δώσω άφηση αμαρτιών, δηλαδή να επιλέγει το Champions League αντί για εμένα. Να επιλέγει, δηλαδή να προτιμάει 22 άντρες να κυνηγάνε μια μπάλα αντί για τις δικές μου 22 προσωπικότητες.
0: Ναι.
1: Τι ναι! Όχι, μην είναι με το Μέση. Ποιος παίζει το Champions League? Ο Μέση παίζει. Μόνο αυτόν ξέρω.
0: Όχι, δεν παίζει. Παίζει στην Αμερική.
1: Κουράστηκε με το Μουντιάλ.
0: Πήγε να πάρει σύνταξη εκεί τώρα, ναι.
1: Κουράστηκε με το Μέση ξανά σε 4 χρόνια.
0: Παίζει ο Εμπαπέ, κράτα αυτό.
1: Το ξέρω αυτό το όνομα. Νόμιζα ήταν βρισιά, βέβαια. Okay, τώρα μάθαμε ότι είναι άνθρωπος. Ξεκινάει Champions League. Και πότε τελειώνει?
0: Το Μάιο.
1: Του 27.
0: Ναι.
1: Όχι, παιδιά, με την μπάλα στο χέρι. Όχι, παιδιά. Όχι, παιδιά. Όχι. Βουρβουραϊκό να βρείτε ένα.
0: Εντάξει.

0: Με την τραγουδάρα από Mojo, Lady Hear Me Tonight, σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή παρέα και ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7.
1: Μπήκα να δω το πλήρες πρόγραμμα του Champions League. Το ΚΔΕΛΤΑ τι είναι?
0: Τι είναι το ΚΔΕΛΤΑ, δεν ξέρω τώρα.
1: Τι σημαίνει ΚΔΕΛΤΑ? ΚΔΕΛΤΑ 7-7, ας πούμε. ΚΔΕΛΤΑ, μήπως μπήκα σε άλλο Champions League? Γιατί λέει 7-7? Θα φτάσει μέχρι τον Ιούλιο?
0: Ναι. Όχι, Ιούλιο, όχι, μέχρι το Μάιο είναι.
1: Play-off φάση 2-2. ΚΔΕΛΤΑ χθες.
0: Δεν είναι Champions League. Δεν έχουν, το Champions League δεν έχει play-off.
1: Match Champions League, UEFA Champions League.
0: UEFA Champions League, ναι, και ΚΔΕΛΤΑ.
1: Μήπως επιλέγει λέξη, μήπως αλλάζει λέξη UEFA. Πρέπει να τα μάθουμε. Πρέπει, είναι πολλά, είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά. Άμα ξεκινά το Champions League και τα υπόλοιπα τα μαθαίνεις κατευθείαν. Είναι εύκολο.
1: Ξεκινά το Champions. Ωραία. Champions σήμερα League. Θα διαβάσω πάνω στο γραφείο Champions League. ναι, και τι, ναι, ναι, αύριο εμείς στις 7. Μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.

0: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
4: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Πρωινό Τετάρτης, 26 Αυγούστου και διανύουμε ήδη την πρώτη εβδομάδα εκπομπών για τη νέα σεζόν. Ελπίζω να είστε καλά. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε παρέα με τη ζέστη μας, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και δύο διαγωνισμούς σήμερα. Θερινό είναι πανόραμα και έργων αγορά Music Festival. Ξεκινάμε αμέσως τώρα με αγαπημένους Bee Gees και Stayin' Alive.

Έτσι θέλουμε λίγο ακόμα να έχουμε στο μυαλό μας το καλοκαίρι, παρόλο που έχουμε επιστρέψει στην πόλη, παρόλο που έχουμε και έναν μίνι καύσωνα, ειδικά στην πόλη αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αν νιώθετε ότι είστε λίγο παραπάνω κουρασμένοι, λίγο παραπάνω άτονοι, να ξέρετε ότι οφείλετε σε πολύ μεγάλο βαθμό στη ζέστη. Και αν χρειάζεται να κυκλοφορείτε και τις ώρες όπου έχει περισσότερη ζέστη, το νιώθω ακόμα περισσότερο. Την καλημέρα μου να στείλω σε όλους, όπου και να βρίσκεστε. Πάντα εύχομαι να είστε κάπου δροσερά, αν και δεν είναι εφικτό αν δεν είστε σε ένα κλειστό χώρο. Παρ' όλα αυτά, περιμένω τις καλημέρες σας. Να μου πείτε πώς είστε, τι κάνετε σήμερα στο πρωινό της Τετάρτης. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο, εννοείται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έχουμε επιστρέψει δυναμικά για καινούργια σεζόν και αμέσως τώρα στην παρέα μας η YouTube. Είναι το Pride in the Name of Love.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Δεζαβού, I can't stop 96,8 Velvet. Εδώ θα είμαστε και σήμερα παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σιγά σιγά, επειδή μπαίνουμε και στους ρυθμούς της ΔΕΘ, θα παρατηρήσετε ότι όλο και θα αυξάνεται ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Ήδη διαβάζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στα ξενοδοχεία. Μάλλον θα βγουν sold out για τα 2 επόμενα Σαββατοκύριακα που θα είναι η ΔΕΘ. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά Σάββατο 12 του μηνός έχουμε και την μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία είναι δωρεάν, το πιο σημαντικό, και θα γίνει στη Νέα Παραλία. Οπότε φαντάζεστε πόσος κόσμος θα βρίσκεται και εκεί. Θα έχει έτσι γρήγορους ρυθμούς. Είναι η περίοδος της Θεσσαλονίκης τώρα. Επιστρέφουμε και από τις διακοπές. Οπότε να προετοιμαστείτε για συνωστισμό. Τώρα δεν ξέρω πόσο θετικό ή αρνητικό είναι αυτό, ανάλογα με το πού κινείστε και πού δουλεύετε. Φορέινερ όμως σας φέρνω σε πάρα πολύ λίγο. I want to know what love is.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μιας γυναίκας που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
8: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
9: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Τάκι, καφέ.
11: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
10: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
11: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
12: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
15: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
16: Σε καλό σου με τρόμαξες.
17: Στη σειρά σου καλέ.
16: Άσε τα ου και ου σε μένα.
17: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
18: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Πασκάλ και έλα, έλα, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της καινούργιας σεζόν. Εδώ μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Τρίτη εκπομπή για φέτος. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή ομαλή μετάβαση, γιατί μετά τις διακοπές έχεις ένα περίεργο συνέστημα. Από εκεί που είσαι έτσι πιο χαλαρός, πιο ήρεμος, ξαφνικά μπαίνεις στην καθημερινότητα, στους ρυθμούς των υποχρεώσεων και στην καθημερινότητα της πόλης. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς θα τα πούμε και σε πάρα πολύ λίγο, αφού επιστρέψω.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου.
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής.
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι πες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος, με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
10: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: 96,8 Velvet.
1: Ακριβώς αυτό θα έχουμε και τη νέα σεζόν. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινήσαμε αυτή την εβδομάδα. Σας στέλνω στην παρέα μου μέχρι και τις 2. Η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Όλα μας τα νέα τα λέμε στο Viber του Velvet. Αυτή την ώρα 12.30 θα έρθουμε τον πρώτο διαγωνισμό. Εφόσον είμαστε στην πόλη, να πάμε και ένα πολύ ωραίο θερινό σινέ πανόραμα. Joan Jett, The Black Hearts για τη συνέχεια. I hate myself for loving you.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αβεντούρα και Obsession εδώ στον Velvet και στην πρώτη εβδομάδα των εκπομπών για τη νέα μας σεζόν. Μέχρι και τις 2 η χαρά θα είναι στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε κάθε μέρα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και έτσι κάποιες νότες καλοκαιρινές, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Και μάλιστα Παρασκευή 28 του μηνός έχουμε και την Πανσέλινο του Αυγούστου, που είναι περίφημη. Πόση διαφορά έχει όμως όταν βλέπεις το φεγγάρι, γενικά τον ουρανό, εκτός πόλης, όταν δεν έχει καυσαέρι, όταν δεν έχει τα φώτα της πόλης, που είναι πιο καθαρός ουρανός και στην ουσία μπορείς να δεις και τα αστέρια. Όπως και να έχει πολύ καλή ευκαιρία την Παρασκευή να κάνουμε και τη βόλτα μας στην παραλία της πόλης μας. Μαντώνα για τη συνέχεια και like a prayer.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Desireless και βοιάζ εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό και να δώσω ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό σινέ πανόραμα. Αμέσως τώρα στο Viber του Velvet θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Ένα διπλό εισιτήριο κληρώνω και σήμερα για το θερινό σινέ πανόραμα. Στέλνω προσωπικό μήνυμα στον νικητή. Καλή επιτυχία σε όλους, εννοείται. Μέχρι και τις 2 η χαρά θα είναι στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα συνεχίσουμε με OMD, με Lenny Kravitz και με Kylie Minogue.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει τον αγυρίστο.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιο δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν είσαι εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου
9: έκανα γιο, έκανα γιο.
10: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
10: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το
9: δεν με νοιάζει.
11: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
12: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Cosmaterial, ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ, ένα καινούριο σετ σεντόνια, η σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEFNEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEFNEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
16: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
17: Σχολείο Μουστάκας.
16: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Και αυτή είναι το Hold the Line 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη 26 Αυγούστου, σιγά σιγά κλείνει και αυτός ο μήνας. Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι ακόμα είμαστε στο καλοκαίρι, ούτε καν είναι σαν σκέψη το φθινόπωρο, πραγματικά. Ειδικά αν είσαι στην πόλη και δεν είσαι έτσι σε μια πολύ ωραία παραλία, μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα τελευταία Σαββατοκύριακα για να κάνουμε κάποιες τελευταίες βουτιές. Σας στέλνω εδώ κοντά μου, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω και έχουμε τον δεύτερο διαγωνισμό.
1: Τι σημαίνει 30 χρόνια Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη? Σημαίνει ιστορίες ανθρώπων που γιόρτασαν, διασκέδασαν, κέρδισαν, χόρεψαν και τραγούδησαν, απόλαυσαν νέες γεύσεις, γνώρισαν ανθρώπους και έζησαν βραδιές που θα θυμούνται για πάντα. Φέτος, το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γράφει το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας και μας προσκαλεί στη μεγαλύτερη επετειακή του γιορτή. Με εντυπωσιακά events, μεγάλες κληρώσεις, κορυφαίες συναυλίες, ξεχωριστές γεύσεις και αμέτρητες εμπειρίες διασκέδασης. 30 χρόνια Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Fest of the best.
2: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

ξεκινήσουμε παρέα το τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στο μεσημέρι πλέον της Τετάρτης. Ελπίζω να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε, στις δουλειές σας, στις ασχολίες, στο σπίτι. Όλο και με κάτι έχουμε να ασχοληθούμε στην καθημερινότητά μας. Αλλά θα έχετε την ευκαιρία να πάτε στο Έργων Αγορά Music Festival. Γι' αυτό το διαγωνισμό θα μιλήσουμε αυτή την ώρα. Θα έρθει γύρω στη 1:30. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.
2: If I should stay

Revivalists, Wish I Knew You, 96,8 Velvet, νέα σεζόν η οποία μόλις ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Η Χάρα στο μικρόφωνο. Σίγουρα θα έχετε δει κάποια δημοσίευση για την Dolly Parton, η οποία έφυγε χθες τα 80 της χρόνια, και πάρα πολλοί καλλιτέχνες του Hollywood δημοσίευσαν πράγματα για σκέψεις, πώς ήταν όταν τη συνάντησαν, αν συνεργάστηκαν μαζί της, η οποία δεν ήταν μόνο μία σπουδαία ερμηνεύτρια, αλλά βλέπω ότι έχει γράψει σχεδόν 3.000 τραγούδια και για καλλιτέχνες όπως η Whitney Houston, η Tina Turner, εννοείται έχει γράψει και για τη βαφτισιμιά της, τη Miley Cyrus. Δεν είδα να έχει δημοσιεύσει κάτι ακόμα, αλλά σίγουρα θα τιμήσει και αυτή την ονά της. Προς το παρόν θα απολαύσουμε Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: The Beloved και Sweet Harmony 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έχουμε τώρα διαγωνισμό, τον δεύτερο της ημέρας, γιατί θα δώσω και σήμερα μία διπλή πρόσκληση για το Έργων Αγορά Music Festival. Θα δείτε λοιπόν τη συναυλία της Άλκης Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Έργων Αγορά. Εκεί θα βρίσκεστε για να απολαύσετε αγαπημένα τραγούδια, έτσι πολύ συγκίνηση, αξέχαστες στιγμές τις οποίες θέλουμε για να κλείσει πολύ όμορφα το καλοκαίρι μας. Αμέσως τώρα στο Viber του Velvet θέλω και εγώ τη λέξη συναυλία και το ονοματεπώνυμό σας. Συναυλία και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931 968 968. Ο νικητής θα έχει προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Επιστρέφω σε λίγο με Opus και Life is Life.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
12: Στη σειρά σου καλέ.
11: Άσε τα ου και ου σε μένα.
12: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
13: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Κέντια και στο kentia.gr. Κέντια. Για πάντα.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Where did I go wrong? Αυτή είναι η UB40, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και σε πολύ λίγο έρχεται ο Στέργιος Τσουρνάβας. Θα είστε παρέα μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Mellow Velvet. Εμείς εννοείται τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
6: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
7: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Φτάσαμε Τετάρτη και είμαστε εδώ για τρεις ώρες με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε ο Στέργιος Τουρνάβας, μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα. Ελπίζω να μας ακούτε κάπου όπου επικρατεί δροσιά. Και εδώ είμαστε για Tok Tok, Harry Styles, Paul McCartney, Michael Jackson και Mr. Mister. Ξεκινώ με Broken Wings. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Επειδή η αλλαγή είναι μέρος της ζωής μας, everybody's changing στο 96,8 Velvet. Ένα πράγμα δεν αλλάζει πάντως, ότι όλοι μας θα θέλαμε λίγες περισσότερες μέρες ακόμη διακοπές. Την καλησπέρα μου στην Αναστασία που πέρασε ένα υπέροχο 7 ημέρο στη Σύρο, όπως μου είπε, και θα ήθελε λίγο ακόμη παραπάνω. Έτσι είναι, Αναστασία. Καλή συνέχεια. Εύχομαι γενικότερα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που έχετε ολοκληρώσει τις διακοπές σας και τώρα αναπολείτε. Οι πιο τυχεροί πάντως έχετε το σωστό timing και λείπετε αυτές τις μέρες από την πόλη που πραγματικά η ζέστη είναι πάρα πολύ αυξημένη. Matthew Fisher, why did I have to fall in love with you?

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Errol Brown, Emmeline στο 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη, εδώ που αύριο ξεκινά. Το πρωί έχουμε τα εγκαίνια για το μετρό της Καλαμαριάς και από τις 3 το μεσημέρι πλέον αύριο θα ξεκινήσει η λειτουργία για το κοινό με 5 νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Λοιπόν, άντε καλή αρχή για το μετρό της Καλαμαριάς. Το ωράριο θα είναι πλέον για όλο το μετρό της πόλης Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 και 4 με 12.30 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 με 2 τα μεσάνυχτα και Κυριακή 5 και 4 με 12.30. Βέβαια, στις μέρες της Διεθνούς Εκθέσεως, Παρασκευή και Σάββατο, η λειτουργία του θα είναι 24 ώρες. Σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ Σκόρπιον, Στίνα Τάρνερ, Έρος Δραμαζώτη και Κάιλι Μινόγκ. Μόλις επιστρέψω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι γιντροπή δεν βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Α, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Ε, μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Store. Η δική σου convenience εμπειρία.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Firing Cara Fame στον 96,8 Velvet μεσημέρι γεμάτο με μουσική. Έχω ετοιμάσει ένα από τα καλύτερα της Kylie Minogue. Αν είστε φαν της τραγουδίστριας, στο Netflix εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα κυκλοφορεί το ντοκιμαντέρ Kylie για την ζωή και την καριέρα της Kylie Minogue. Εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ διάφοροι γνωστοί καλλιτέχνες όπως η αδερφή της Ντάνι Minogue, ο Jason Donovan, ο Nick Cave και πολύ πολύ ακόμη. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι η Kylie Minogue συνεργάστηκε και με τη Madonna προσφάτως σε πολύ καλό ντουέτο. Ακούμε τώρα το Confide in Me.

0: πρόγραμμά σου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Σε καλό σου, με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
3: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Velvet.
1: Στα μέσα μιας καυτής εβδομάδος και εδώ είμαστε με πολλή μουσική στα 96,8 Velvet. Είμαστε και στους Τουρνάβας. Άλλες δύο ώρες έχουμε στη διάθεσή μας. Θα πάμε Ιταλία. Θα ακούσουμε Aerosmith, Genesis, Lady Gaga, Sandra και τους Alphaville. Αυτό είναι τώρα το Big in Japan.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Lady Gaga, Bad Romance, έφυγε από τη ζωή χθες στα 80 της η Dolly Parton μετά από μια θρυλική καριέρα. Πραγματικά στα 10 της έπαιζε τηλεόραση, στα 11 έγραψε το πρώτο της τραγούδι, εκατομμύρια δίσκους στις Ηνωμένες Πολιτείες πούλησε, με Grammy βραβευμένη, με Oscar, με χρυσές σφαίρες, σε μια τεράστια καριέρα η Dolly Parton. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι έγραψε και το I Will Always Love You και πρωτορμήνευσε η ίδια το τραγούδι που έπειτα το απογείωσε η Whitney Houston. Τέτοιοι βέβαια καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ από κοντά μας, μένουν πάντοτε με το τεράστιο έργο τους. Boston, More Than a Feeling, σε λίγο Aerosmith, Genesis και θα πάμε και Ιταλία στον Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Σήμερα οι φίλοι γιου στον 96,8 Velvet μπορεί να είμαστε ακόμη στο καλοκαίρι. Πάντως κάποιοι Ευρωπαίοι ήδη από τώρα σχεδιάζουν που θα εξορμήσουν το φθινόπωρο και σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες η χώρα μας είναι μέσα στους πιο δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς και για το φθινόπωρο. Η τελευταία έρευνα έδειξε ότι είμαστε ο τέταρτος πιο δημοφιλής προορισμός πίσω από την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Έγινε η έρευνα σε χιλιάδες ταξιδιώτες από 10 ευρωπαϊκές χώρες λοιπόν και έδειξε ότι η χώρα μας έχει δυναμική μεγάλη και για το φθινόπωρο. Σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ ο Bruce Springsteen, Νάμπα, η Μπελίδα Καρλάι και κάτι πολύ καλό από το σήμερα στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά.
3: Ναι.
2: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πει πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

περισσότερα classic hits. Listen to your heart. 96,8 Velvet.

Οι ΑΜΠΑ δίνουν τον απαραίτητο ρυθμό. Βούλεβου στον 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο στους 34 αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε λίγο υπομονή και αύριο, που από ό,τι φαίνεται θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι μπορεί να δείξει και 36 στην πόλη. Οπότε, αν μη τι άλλο, έτσι αποφεύγουμε τις πολλές μετακινήσεις την ώρα την πολύ τη ζέστη. Εκτός βέβαια και αν υπάρχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις. Το επόμενο τραγούδι έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές. Το πρώτο είπε ο Cat Stevens. Εδώ είναι από τους Mr. Big. Wild World.

0: Μπε στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
6: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
7: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
9: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.

0: 96,8 Velvet.
1: Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα γεμάτη με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στρίκος Τσουρνάβας. Σας έχω και διαγωνισμό σε λίγο για να σας στείλω θερινό σινεμά. Πρώτα θα απολαύσουμε Brian Adams, Sting, James, αλλά και τον Michael Jackson. Λέω να ξεκινήσουμε με ένα thriller.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Mary J. Blige, Family Affair, αύριο γένεια για το μετρό της Καλαμαριάς το πρωί και από τις 3 το μεσημέρι πλέον τίθεται σε λειτουργία και για το κοινό λοιπόν της Θεσσαλονίκης στο μετρό της Καλαμαριάς. Καλή αρχή. Τώρα έχω να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για να δείτε ταινία στο Σινέ Πανόραμα, καταπληκτικός χώρος με ιδιόκτο πάρκινγκ το Σινέ Πανόραμα, και θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viber του Velvet. Γράφετε σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 6931-968-968 και να περάσετε μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά βλέποντας ταινία. Brian Adams, Heaven, σε λίγο φεύγουμε Ιταλία, έρχονται και οι Pet Shop Boys.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Η νούμερο 1 επιτυχία των Pet Shop Boys, It's a Sin Stone, 96,8 Velvet. Εν τω μεταξύ, ουσιαστικά αυτή είναι και η τελευταία εβδομάδα των θερινών εκπτώσεων, συν τη Δευτέρα. 31 Αυγούστου ολοκληρώνονται οι θερινές εκπτώσεις για φέτος, οπότε δεν είναι άσχημη ιδέα μια βόλτα αυτές τις μέρες από την αγορά της πόλης, η οποία πόλη βέβαια αναμένει πάρα πολύ κόσμο εν ώψη της διεθνούς εκθέσεως. Στα τηλεοπτικά δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, πολλές επαναλήψεις στα κανάλια που δεν έχουν ρίξει ακόμη τα νέα τους όπλα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Έχει ποδόσφαιρο πάντως στις 10 ΑΕΚ Λεύσκη από το Μέγκα, η προσπάθεια της ΑΕΚ για το Champions League. Πάμε σε διάλειμμα αμέσως μετά εδώ. Εβανέσες, Μπελίδα Καρλάι και Τζον Φάρχαμ μόλις επιστρέψουν στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω και τι σεμινάριο? Είναι wellness. Για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα λέω δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ, ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων, Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο thescafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
12: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: Η Μπελίντα Καρλά τραγουδά για το φεγγάρι, τραγουδά για έρωτο, ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια της στο 96,8 Velvet La Luna. Είμαι ο Στρέκιος Τουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε και σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου ως και τις 8, 8 με 11 ο Μάσιμο. Μείνετε εδώ για πολλή μουσική. Εύχομαι γενικότερα το απόγευμα και το βράδυ σας να είναι εξαιρετικά ό,τι και αν κάνετε, και φυσικά θα τα ξαναπούμε αύριο εμείς εδώ 2 με 5 με πολλά περισσότερα αγαπημένα τραγούδια. Γεια χαρά!
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Αχ, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
5: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Εδώ είμαστε και σήμερα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη 26 του Αυγούστου. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας μέρος με το Maniacs. Λίγα και ερχόμαστε με Lenny Kravitz, αμέσως πιο μετά Lady Gaga και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Γεια σου ρε Αλεχάνδρο. Lady Gaga από το 2009, τραγουδάρα βεβαίως. Την ακούτε στο 96,8 Velvet, τα 18 λεπτά μετά από τις 5. Λίγα ο καλύτερα από ζέστη νομίζω σε σχέση με χθες και προχθές. Σήμερα Τεταρτίτσα και χθες το βράδυ ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς το βιώσατε εσείς. Επίσης από κινησούλα στην πόλη έχουμε αρκετή. Νομίζω ότι σιγά σιγά όσο πάμε προς Σεπτέμβριο αυξάνεται και περισσότερο. Γυρνάμε σιγά σιγά όλοι μας. Περιμένω πάντα στο Viber στο 6931-968-968 να μου πείτε πώς το περάσατε σήμερα, τι κάνατε, πώς πήγε η δουλειά, τι θα κάνετε απογευματάκι Τετάρτης και αν γίνεται οτιδήποτε άλλο στην πόλη, ενημερώστε μας. And nobody αμέσως τώρα σε λίγο Savage Garden.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αυτό είναι το WhatsApp από Φόρνων Blond Distance 96,8 Velvet, 39 λεπτά μετά από τις 5. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν Αδριανός, Αδριανή και Ναταλία. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά επίσης αν έχετε γενέθλια. Και να σας πω κάτι που έβλεπα πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν το γνώριζα και νομίζω δεν υπάρχει και στην Ελλάδα. Υπάρχουν, λέει, μέρη ψυχαγωγίας με πισίνες, σαν αεροτσουλήθρες ή Λούνα Πάρκ, τέτοια πράγματα, τα οποία έχουν δωρεάν είσοδο ή πολύ μεγάλη έκπτωση, λέει, τη μέρα των γενεθλίων σου. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Αυτά τώρα μπορείτε να τα βρείτε και στη Γερμανία, στην Πολωνία, στο Ντουμπάι, στη Σλοβακία. Έχει πάρα πολλά από ό,τι είδα στο βιντεάκι εκεί και λίγο και το ψάξα κιόλας. Τώρα δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι, αν πηγαίνουν μόνο εκεί άτομα που έχουν γενέθλια, πώς τη βγάζουν. Θα μου πεις, θα πάρουν και παρέα μαζί τους. Οπότε μάλλον κάπως έτσι. Αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία ιδέα για να περάσετε γενέθλιά σου. Να το ξέρετε, να το ψάξετε. Whitney Houston σε πολύ πολύ λίγο, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: smartoschoolstoplit.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο plit.gr.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Μπε στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
3: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν στον 96,8 Velvet, στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Bon Jovi για το ξεκίνημά μας. Living on a Prayer. Σε λίγο ερχόμαστε με Snap. Αμέσως πιο μετά Super Trump και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

αγαπώ. Είναι το crazy στο 96,8 Velvet στα 17 μετά από τις 6. Διαβάζω εδώ ότι όσοι μεγαλώσαμε, λέει, τις δεκαετίες του 80 και του 90, πρέπει να έχουμε τη δική μας ξεχωριστή γοητεία και τα δικά μας χόμπι. 5 από αυτά, λέει, είναι το να διαβάζουμε βιβλία, okay, το να παίζουμε ομαδικά αθλήματα ή κάποιο μουσικό όργανο, το να φτιάχνουμε playlist, το οποίο ισχύει πάρα πολύ, πραγματικά. Αν δεν το έχετε ζήσει, δεν ξέρω τι έχετε ζήσει. Το να φτιάχνουμε διάφορα άλμπουμ και επίσης το να παίζουμε video games. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο εσείς. Εμένα, εγώ θα έλεγα κιόλας το να βγαίνουμε έξω πάρα πολύ και να το γυρνάμε. Γράψτε μου στο Viber στο 6931-968-968 όσο φύγαμε να ακούσουμε Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: τραγούδι και αυτό. Good I Lie to You στον 96,8 Velvet. Συζητούσαμε πιο πριν για χόμπι που είχαμε στα 80s και στα 90s, που ήταν ό,τι καλύτερο. Και τώρα ο Σπύρος μου στέλνει το Viber. Συλλέγαμε, λέει, αυτοκόλλητα σε βιβλίο μέχρι να τα συμπληρώσουμε όλα και να μπούμε στην κλήρωση για δώρο. Και πραγματικά θυμήθηκα ότι εγώ είχα τέτοιο αντίστοιχο άλμπουμ από τη σειρά Ανυπότακτες Καρδιές, Rebel the Way, ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω αν είχατε κι εσείς, κορίτσια, στείλτε μου στο Viber. Και επίσης, νομίζω ο αδερφός μου είχε από ποδοσφαιριστές, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Με μια ομάδα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά ό,τι καλύτερο. Περιμένω και τα υπόλοιπα χόμπι στο 6931-968-968 και σε λίγο ερχόμαστε με Σάντρα και Έρος Ραματζώτη.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Φαντάζομαι, γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι.
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: The Police, Every Breath You Take, στον 96,8 Velvet. Χρειάζονται, λέει, 2 λεπτά για να γίνουν και πουλάνε πάνω από 100 δισεκατομμύρια μερίδες το χρόνο. Τι είναι? Τα instant noodles, φυσικά, τα οποία διαβάζω τώρα εδώ ότι στην ουσία τα εφήβρε το 1958, στις 25 Αυγούστου κιόλας, σαν χθες δηλαδή, ο Ιάπωνας Μομοφούκου Άντο, που πούλησε το πρώτο πακέτο στιγμιαίων noodles, και η έμπνευσή τους προήλθε στην ουσία από την Ιαπωνία, από τη μεταπολεμική Ιαπωνία, που ήθελαν ακριβώς αυτό, ένα φθηνό φαγητό, εύκολο στην αποθήκευση και έτοιμο μέσα σε λίγα λεπτά. Οπότε από τότε κρατάει, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν είναι υγιεινά, πάντως είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Τετάρτης. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Take On Me. Σε λίγο ερχόμαστε με Bruno Mars και Prince και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Bruno Mars, Just the Way You Are, στον 96,8 Velvet. Κορίτσια, ξέρω ότι το φθινόπωρο θα είναι κάπως έτσι κουραστικό, οπότε για να κάνουμε τη διάθεση πιο ωραία, τι θα κάνουμε, τα νύχια μας εννοείται, και διαβάζω εδώ ότι για το 2026 το φθινόπωρο η τάση λέει είναι το βουργουνδί, δηλαδή ούτε το κόκκινο, ούτε του κρασιού, ούτε το καφέ. Είναι αυτό το μπορντοροδοκόκκινο, τέλος πάντων, ας πούμε, το οποίο λέει ταιριάζει πάρα πολύ στο Σεπτέμβριο. Δεν είναι ούτε πολύ βαρύ, ούτε πολύ χειμωνιάτικο. Είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε, φθινοπωρινό. Και να σας πω και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και σε κοντά νύχια ειδικά, ό,τι καλύτερο. Φύγαμε για Prince και το Kiss αμέσως τώρα στον Velvet.

0: κομματάρα. You don't love me στον 96,8 Velvet στα 34 λεπτά μετά από τις 7. Πέντε μικρές συνήθειες, λέει, με πολύ μεγάλη δύναμη. Η πρώτη είναι να ξυπνάς νωρίτερα για εσένα, λέει. Τουλάχιστον 30 λεπτά για τον εαυτό σου με ησυχία και χωρίς πίεση το πρωί. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Να κινείς το σώμα σου, λέει, καθημερινά, είτε είναι διατάσεις, είτε είναι γιόγκα, είτε περπάτημα, είτε ό,τι θέλετε εσείς. Ενυδατώνεσαι με φροντίδα, νεράκι, χυμή και όλα αυτά τα σχετικά που μας ενυδατώνουν από μέσα. Επίσης, λέει, να στρέφουμε την προσοχή μας προς τα μέσα, δηλαδή για παράδειγμα να έχουμε κάποιες στιγμές ησυχίας. Μπορούμε και να κρατάμε ημερολόγιο σε αυτές τις στιγμές. Και τέλος, να απολαμβάνουμε το πρωινό μας. Κυρίως για το πρωί όλα αυτά να ξέρετε. Οπότε, αν τα κάνετε, θα νιώσετε κατευθείαν ηρεμία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιέ.

0: κορόιδε. Πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
1: Oh.
2: Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
3: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
2: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
0: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
4: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
0: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
5: Τι να κάνεις, ναι.
0: Μακαρόνια με κοιμά.
6: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
0: φας. Τι να κάνεις.
7: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Τάκι, καφέ.
14: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
13: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των Φορόλ.
14: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
16: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
17: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
18: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα. Let me be your hero. Would you dance?

Μία και μοναδική Τίνα Τέρνερ, What's Love Got To Do With It, στο 96,8 Velvet, τα 54 λεπτά μετά τις 7. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ο Μάσιμο είναι εδώ στην παρέα σας. Θα είναι μάλλον σε πολύ πολύ λίγο μαζί σας μέχρι και τις 11. Ενώ εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και τα ξαναλέμε αύριο, Πέμπτη, στις 5 ακριβώς. Έχει περάσει πάρα πολύ γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Το νου σας. Φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα. Συνεχίζουμε με Texas και το Summer Sun.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
7: με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Sniff the Tears, Driver's Seat, The Sign, Ace of Base, Johnny B, Hooters, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

that way. I want it that way. Backstreet Boys είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet. Με την θερμοκρασία να πέφτει κάτω από τις 25 μετά τη μία που τη βλέπω. Ενώ η Πέμπτη θα είναι μία από τα ίδια, δηλαδή πραγματικά καυτή, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στον Περικλή που τρώει παγωτάκι και κάνει την βόλτα του με τον Άξελ στην παραλία ακούγοντας 96,8 Velvet. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

Celine Dion, That's the way it is, στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τον Scott Swift να μην παρασύρεται εύκολα από τους ρομαντικούς όρκους και τους παραμυθένιους γάμους της κόρης του και να επιβλέπει προσωπικά το προγαμιαίο συμφωνητικό που υπέγραψε το ζευγάρι.

0: Οι λεπτομέρειες του συμφωνητικού που υπέγραψαν Travis Kelce και Taylor Swift δεν έγιναν γνωστές και ο μπαμπάς Swift, ο οποίος είναι και έμπειρος χρηματομεσίτης, επέβλεψε προσωπικά την όλη διαδικασία για να διασφαλίσει την περιουσία της κόρης του που ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από.
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

The Eye of the Tiger, Survivor. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet, με την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης να ανοίγει και φέτος σε λίγες ημέρες για να μας προσγειώσει όπως κάθε χρόνο στην καθημερινότητα του φθινοπόρου. Και πρόσφατα διάβασα πως η γέννηση του Φραπέ έγινε 70 χρόνια πριν στην πόλη μας, κατά τη διάρκεια της 22ης ΔΕΘ το 1957. Ένας υπάλληλος της Nestlé, λοιπόν, που έκανε το διάλειμμά του κάπου στην έκθεση στο περίπτερο της εταιρείας, έψαχνε τρόπο να φτιάξει τον καφέ του στα γρήγορα και αυτοσχεδιάζοντας με κρύο νερό και ένα σέικερ από σοκολατούχο ρόφημα, ήπιε τον πρώτο φραπέ στην ιστορία. Συνεχίζουμε με τα Σμιν Άρτσερ, Sleeping Satellite. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίσουμε με Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Έχουμε Bon Jovi, Always, All Around The World, Lisa Stansfield και όλα αυτά φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Λούκι Λί, I Follow Rivers, στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και την Dolly Parton να χάνει την μάχη με τον καρκίνο στα 80 της χρόνια. Και πραγματικά είναι αξιοσημείωτο πόσοι απλοί άνθρωποι, αλλά και πόσοι τραγουδιστές, ηθοποιοί, αλλά ακόμα και πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών την τίμησαν στα social. Η Dolly Parton δεν σταμάτησε ποτέ να τραγουδάει. Είχε ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο και πάντα ακολουθούσε την καρδιά της. Όπως το 2022, όταν έστειλε ένα γράμμα στον Eminem, γράφοντάς του πως μπορεί να μην ακούει rap, αλλά σέβεται και θαυμάζει τα όσα κατάφερε και θα ήθελε κάποια στιγμή να γνωριστούν. Πράγμα που, όπως πόσταρε ως goodbye ο Eminem εχθές, δυστυχώς δεν έγινε ποτέ.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Jane in a Bottle, Christina Aguilera είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet. Και άμα έχεις βαρεθεί τη Χαλκιδική τώρα και ονειρεύεσαι εξοχικό σε κάποιο νησάκι κάπου στην Ελλάδα, δεν είναι και τόσο άπιαστο όνειρο όσο νομίζεις. Αρκεί να αποφύγεις τα κοσμοπολίτικα νησιά και να προτιμήσεις κάτι πιο γραφικό, με τις ίδιες όμως ή και καλύτερες παραλίες. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, ένα σπίτι 60 τετραγωνικά θα σου κοστίσει περίπου 110 χιλιάρικα στην Ικαρία, 132 στο Ρέθυμνο, 147 στην Ιθάκη που έγινε και της μόδας μετά την Οδύσσια, 160 στην Αλόνισο, ενώ αν το έχεις στον Παούλο και κάθεται, πάμε στα high price τέλος πάντων νησιά, με 456.000 ευρώ να κοστίζει ένα σπίτι 60 τετραγωνικά στην Αντίπαρο, 420.000 ευρώ στην Μύκονο και 245.000 ευρώ στη Σαντορίνη.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
2: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά. Μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Man at Work Down Under, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet. Στο βράδυ της Τετάρτης φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας. Τι μας έμεινε? Πέμπτη, Παρασκευή και το weekend ξαναέρχεται. Η θερμοκρασία θα είναι υψηλή, οπότε λοιπόν το καλοκαίρι συνεχίζεται. Και στην Ελλάδα πλέον συνεχίζεται και όλο το Σεπτέμβριο. Οκ, καλή διάθεση να έχεις, καλή παρέα να έχεις και σίγουρα θα συνεχίσεις να κάνεις τα μπανάκια σου. Αμέσως τώρα ακούμε Jimmy Nail, Ain't No Doubt. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφουμε 60 λεπτά non-stop με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

0: αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.
1: Yo, El Moro's back. You still in here? Hey, yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει. Ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh,
4: δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
7: Μας έδωσε μπόνο.
8: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
10: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
8: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
11: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι.
3: Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
3: Τι είναι αυτά, ρε.
1: Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
3: Αλλά.
2: Ναι.
3: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.